Όπως η παρέα ερχόταν προς το χωριό, κάπου στα Χοκλακούλια, ο Κωνσταντής ο Κωνσταντάρος λέει με αλληγορία τον πόθο του.

εγώ. Χρήσω διαμάντι, χρυσό διαμάντι, τα γέμεις. Και πέσεις στην αυλή. Και

Και σκύβγω, ναι, σκύβγω, και σκύβγω να σε πιάσω. Η μητανάσβο, η μητανάσβο όπουση. Εννιά μου, εννιά, εννιά μου, αχλουάρι. Και δεκαπέντε μάρμα.

τένια μαργαριτά. Και πάλι, ναι και πάτε πάλι, ναι και πάλι όχι. Και πάλι, ναι και πάλι όχι, και πάλι δεν σε θέλω.

καρδιά, πουλά μου, σε φορδίκο, πουλά μου. Και περδίκο, ο κουλά μου, γούμενε,

0: και με ρωτάς, στην Ελλάδα να με πας.
1: Η μέρα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδερφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι, τους οποίους θα σας πω.

σαπούλια και τα

Αιρείς και γνές και μηγένες του χρόνου με υγεία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο με ρετρέχαμενο

Ασύ, να φέξω τα στένα, να φέξω να περάσω γιατί...

στέκουμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στέκουμε.

σαλέ και μερίκι. Και μερίκι ζω μου όσανε. Καλώς είπα, τίτλο του Λεβέντη και μα τώρα με γονάτισε. Το άθλιο

Τεπομείνε αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Γεια σας, θα το χρόνο έπαιζε καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

έτσι, μπράβο. Πάρα πάρα το πάνω, έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις την τώρα, θα χορέψεις τα παιδιά μου. Ελίπτω, τι. Και ότι απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Η γυναίκα. Σε κάνουν και εκείνη λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε να βοηθούμε να βρίσκεται, να το κάνουμε.

Και μας γυρνάτε.

Κι όπως τα θέλεις, πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντανός.

πρώτο χωρίς της πρώτο χωρίς τη χαρά. Ακάλεστος, ακάλεστος Εντάρτο. Εσένα δάσκαλε, για τη χαρά σου την ευχαριστώ πάρα πολύ. Άσε, εγώ δεν τα φανερώνω. Εσύ να φανερώνω, εγώ εσείς που είσαι, λάγκη εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου, προπάντων η φωνή σου, με μαγεία.

τόσα αβουαγού.

κάρπα. Ο κυρίος ως το Ιαφάνη.

Νεβάλεστη, νεβάλεστη φρά. Νεβάλεστη, η σφραγίδα της φραγίδας.

τραγίδα. Ασού για πάντα, απαπαγιάννη.

τα έχω, ωραία που ζείτε, η άμορφα, ο πόρος

καντεβούλα. Κράζω σε ψάνα γραφή μου. Πάρα πολύ ετοιμάζουμε, πάρα. Κυριάζει η άλλη, κυριάζει δεν πιστεύω πάρα πολύ. Και το χρόνο, ο καρδικός.

0: σε πάρω.
1: Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

καρπάντε λέει μόνο. Πάνω

0: Άσε πάλι, για θέλω να στο νιώσω.
1: Για θέλω.

0: Εγώ το σέρωδα, εγώ θα τους το στείλω.
1: Εγώ, εγώ,
0: για σου με τους νερό,
1: εγώ θα τους το
0: στείλω. Εγώ και μου. Τον όβολο μας το λείπω, εγώ θα τους το στείλω. Για να γυλεβέντη. Γιώργος είναι μερικές φορές σε χορτάσα και ένα θεό. Όπως ήθελα. Αχ, μα το θεό που προσκυνώ.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

κλάρια τα παλιά που στρώσετε πατού.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, θυμισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

αρκιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

στα χνάρια τα παλιά που σπρώσετε

υπάρχουν.

Thank you.

Thank you.

Oh!

Πάρα μου, γεια σου, πάρα μου.

Yeah.

Yeah, let's go.

Ναι.

Oh, my God.

Εδώ, κύριε.

Δώστε, δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα, μπουκάλι, κρασί, βλέπεις. Βλέπεις μπουκάλι, τίποτα. Πρόβα.

Oh!

0: Opa! Oh,
1: Oh!

0: Όχι, μια άλλη παράδειγμα.
1: Δώσε μου
0: τις
1: φορές,
0: θα
2: καταλαβαίνεις. Δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δεν είχα, δε

0: δάσκαλε.
1: Oh!

Βασίλη, θα πεθάνει,

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη.
1: Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Γεια σου Μανώλη.

Αμα φανάει και θα πω στον τέλος.

0: Ahora,
1: ¡Atiscalo! ¡Mandré!

Μπράβο, Μάριο! Από τη διάθεση του Μόσχη του! Εγώ να πλάσω κουμπάρα από τη διάθεση! Διάθεση! Διάθεση! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ! Αχ!

0: Ελληνικού.
1: Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσχημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λύρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Το επόμενο επιτραπέζιο τραγούδι, «Ξένο μου το μαντίλι σου», είναι τραγούδι ερωτικό. Η μελωδία του κινείται σε γλυκύτερους τόνους από εκείνους των ηρωικών τραγουδιών και οι εποδοί που συμπληρώνουν τον κάθε στίχο από τη μια εξυπηρετούν την οικονομία του μέλους και από την άλλη επιτείνουν το λυρικό συνέστημα που κυριαρχεί στο ποιητικό κείμενο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Σε επέτειο της 25ης Μαρτίου, στη Πέρα Παναία, στο μεγάλο εκείνο πανηγύρι, ο Ανής του Μιχαλή, έχοντας στο νου τα εθνικά χρώματα, παρακαλεί τη χάρη της.

0: δείξερο, σάκουλα, ενώ μετά είναι να μπούσεις.
1: Τι θέλει εσύ, αγοράζει μαρένια, τι θέλει.
0: Αυτό άλλο το σακουλάκι της μαγαζιάς πρώτης έχεις.
1: Αυτό το σακούλι το κάνει όλο 10 ευρώ.
0: 10 ευρώ, 8 δεν είναι ασώ και πολύ, ασώ είναι. Για, πλαστικές δεν είναι μαγαζιάς.
1: Αυτό μπορεί να είναι πλαστικό, αλλά είναι καλό μάρκα, γιατί γυαλίζει. Αυτό κουράζει είναι 9 ευρώ, ακουρδίζουμε ένα φέρο αεροπλάνο, πλέον εισιτήριο, παλεύω πάνω του Ντουμπάι, πάνω του Ντουμπάι.
0: Μα πώς τίμενα με του Ντουμπάι και το Ντουμπάι. Είναι ένα σώκο 8 ευρώ και καλάζουνε. Πόσο κάνεις πως άλλο μακαρά, βλέπουν όλο γύρω αυτό το λαχανί.
1: Αυτό κάνει όλο 25 ευρώ.
0: 25 ευρώ, της μαρούκας έχω και στους 20 ευρώ.
1: Μα αυτό πέρε μαρούκλα, πέρε πολλά, πέρε πολλά,
0: πέρε πολλά πράγματα. Αυτό το μακαρά με τα χρώματα του λαχανί και του ντουρουτζέ που θέλω να οράσω.
1: Αυτό το χρώμα είναι μπερέ, λαχανί, ντουρουτζέ. Αυτό είναι το μακαρά που θέλει αυτό.
0: Αυτό πώς θα τα πάρει όλα, θα σου δώσω 60 ευρώ, 62 και κανένα.
1: Σήμερα ναι, κόψει όλο αυτό. Εγώ πρέπει να κουβαλά πάνω όλο αυτό.
0: Δεν έχω άλλη μου την ζωή, από πού ήταν τα λεφτά, για κούτλα!
1: Δεν έχω κούκλα, άμα είναι πάρω εκεί που το πάνω θέλω καλό.
0: Ήταν κούκλα.
1: Αβάλει σουφά πάνω, μαρενέα, όλο
0: αυτό. Σουφά, κούτλα!
1: Κούκουλα, φέρω πολύ.
0: Μίλησαμε και εσένα πως είναι αστολίτζα με τα εμπειρία και τα εγγόνια μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να ζει καλά.
0: Να πάει στο καλό, παιδί.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε.

τους διαψεύστηκαν, γιατί έβλεπαν πως οι Ιταλοί άρχισαν να εφαρμόζουν σχέδιο εξιταλισμού των νησιών, στο οποίο προεβλέπεται απογραφή πληθυσμού και περιουσιών, σταδιακή απαγόρευση διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και γενικά αλλαγή της εθνικής συνείδησης. Σ' όλες αυτές τις μεθοδεύσεις των Ιταλών, οι Δωδεκανήσιοι δεν έμειναν απαθείς, αλλά αντέδρασαν με τρόπο έντονο και πολλές φορές βίαιο. Τα περιστατικά που θα αφηγηθούμε συνέβησαν στην Όλυμπο της Καρπάθου, σε εποχή που το πανίσχυρο τότε Ιταλικό κράτος είχε εδραιώσει την εδαφική κυριαρχία του στα Δωδεκάνησα και όλα τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Το αναφέρομαι αυτό για να αναλογιστούμε τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πατριώτες εκείνοι, άντρες και γυναίκες, όταν εκινούνται ενάντια στους Ιταλούς, και να θαυμάσουμε τη μεγάλη ψυχική τους δύναμη και τον απαράμιλο πατριωτισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

σε πήρα στο δρόμο. Έλα. Ah.

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ο Αντωνής ήταν ο φημισμένος γυναικάς την εποχή του στο χωριό. Μια ημέρα, καθώς επίαινε από τις ανιερίες για την Αυλώνα, το συναντά μια κόρη και μεταξύ άλλων τον ερωτά. Μου λέει, Αντωνή, πόσες καταλαβαίνεις τις γυναίκες από που θέλουν μαθές? Εκείνος, χωρίς να χάσει καιρό, της απαντά. Απλώς τις μυρίζομαι. Για μύρισέ με λοιπόν, αούμα να θέλω και γιο. Και αυτός, αφού έκανε πως τη μυρίστηκε και λόγω της ακαταλληλότητας του μέρους, στις ανεηρίες, της λέει, «Δε θέλεις του λόγου σου?» Εκείνη, ταραγμένη από την απάντηση, του ξαναλέει νευριασμένη, «Ε, Αντωνή, πας κι είσαι συνοχιασμένος?»

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα αβερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

0: σιωπή, σιωπή.
1: Θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε, θέλετε,

0: θέλια να κοιμάσει.
1: Μαμά, μαμά, λάλη, λάλη, πάλι μαμά, λάλη. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει ο κύμα, ότι περνά ο μάθαρ. Ότι περνά ο κύμα, ότι περνά. Περνά του καθάνους, ο φοιτηρατός.

Η φασιστική Ιταλία, βλέποντας ότι τα μέτρα εξιταλισμού που επέβαλε στα Δωδεκάνησα δεν έκαψαν το φρόνημα των κατοίκων τους, σκληραίνει ακόμη περισσότερο τη στάση της έναντι των σκλαβωμένων Δωδεκανησίων. Το 1937 κλείνουν τα ελληνικά σχολεία, απαγορεύουν να μιλούν την ελληνική γλώσσα και σταματούν τη χειροτονία νέων ιερέων. Ακόμη παρακολουθούν τη συμπεριφορά κάθε Δωδεκανήσιου εντός και εκτός Δωδεκανήσου και αν στρέφεται εναντίον τους τον τιμωρούν με βασανιστήρια και φυλακίσεις. Εκείνη την εποχή, το καλοκαίρι του 1937, επετράπει στον νεαρό συμπατριώτη μας, φοιτητή της φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Νικολάου Παπαμανώλη, να έρθει από την Αθήνα στην Κάρπαθο για να δει την οικογένειά του. Οι Ιταλοί του επεφύλαξαν υποδοχή με φυλακίσεις και βασανιστήρια, γιατί οι Ιταλικές μυστικές υπηρεσίες τον είχαν στιγματίσει ως Έλληνα πατριώτη που συμμετείχε ενεργά στα συλλαλητήρια που γινόντουσαν σε Αθήνα και Πειραιά για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. 1,5 χρόνο μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή, σε Κάρπαθο και Ρόδο, μέχρι που τον χειμώνα του 1938 τον φέρνουν στην Όλυμπο και τον υποχρεώνουν να παρουσιάζεται καθημερινά στην Ιταλική αστυνομία. Τους μήνες της απομόνωσής του ασχολήθηκε με την αγιογραφία, στην οποία είχε ταλέντο αν και αυτοδίδακτος, και αγιογράφησε το οικογενειακό τους μοναστήρι Ευαγγελίστρια, τη γνωστή μας Πέρα Παναία, όπως και άλλες εικόνες που στολίζουν σήμερα σπίτια πολλών συγχωριανών μας. Έκανε ακόμη προσωπογραφίες πολλών ηρών του 21 και πάντα στα έργα του προσέδινε εθνικό παλμό και χρώμα, παρεμβάλλοντας εθνικά σύμβολα τα οποία γινόντουσαν αφορμή για ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια. Όμως ο Παπαμανώλης ζητούσε περισσότερη δράση και έτσι τον Οκτώβριο του 1939 κατορθώνει μαζί με τον συγχωριανό μας Γιώργιο Αντωνίου Γιωργάκη με μια μικρή μπάρκα να δραπετεύσει από τη Βρουκούντα και να φτάσει στη Σιτία και αργότερα στον Πειραιά. Όταν οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο το 1940, ο Παπαμανώλης πήγε και κατατάχθηκε εθελοντής στο Σύνταγμα Δωδεκανησίων. Ήθελε να πολεμήσει τους Ιταλούς όχι μόνο με τη ζωγραφική αλλά και με το όπλο. Τον Απρίλιο του 1941, μετά τη συνθηκολόγηση, ο Παπαμανώλης συλλαμβάνεται στη Φλόρινα εχμάλωτος από τους Ιταλούς και αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως εχμαλώτων Ούντινε Ιταλίας, στη συνέχεια στις φυλακές Αβέροφ της κατεχόμενης Αθήνας, τον φέρνουν τελικά στις φυλακές Καζέρμα Ρεγκίνα της Ρόδου, όπου παρέμεινε περισσότερο από 2 χρόνια. Καθημερινά βασανιζόταν από τους δεσμοφύλακες του λόγω της ιταλικής του υπηκότητας και της πολεμικής του δράσης εναντίον των Ιταλών, με συνέπεια στις 28 Ιουνίου του 1943 να βρεθεί νεκρός στο κελί του με σοβαρές υπόνοιες ό,τι εκτελέστηκε. Και ήταν μόνο 24 ετών παλικάρι. Θαύτηκε στο νεκροταφείο της Ρόδου και το καλοκαίρι του 1950 πολεμικό σκάφος του ελληνικού στόλου μετέφερε τα οστά του στο διαφάνι με τιμές που τέριαζαν σε ένα πατριώτη αγωνιστή.

Από όχι τα θάρρη του στο Θεόν, εχάνει. Μια φορά και ένα καιρό είχε μια κόρη να πού το φρόνιμη, μετρημένη και καματερή. Μιαν ημέρα να πού και ο ήλιος στη πέτρα, εσφιχτόζωσε τη ζώνη της, ενεκούμποσε τις μανίκες της, εσήκωσε τον μπροστινό κομμάτι της φωκαμίσας της και το στερέωσε στη ζώνη της για να μπορεί να πορπατεί πιο γλίωρα, επήρε το σκοινί και το μανάρι και ένα σκούλι με νερό και γιά στα φρούανα. Όσαν επέρναν από το σελάι, τινίεν ένα λεβεντό παλίκαρο, ερέχτητη και μια και δυο της εκλούδιξε. Ο μπρος η κόρη από πίσω το παλικάρι. Όλη την ώρα την εποκαμάρωνε να σιάζει το σκιάι του μαντιλίου της για να μην τη κάψει ο ήλιος, να σενιέρει τη ζωσιά της και να λύζει το βεργολιερό κορμί της καθώς επορπάτη. Όσαν επόσωσε και κίνεψε να μαναρίζει, ελιά η σημά της και της λέει «Ωρα καλή κόρη, καλώς το τούπε και εκείνη και είναι και κόκκινη ως το τραντάφυλλο. Εκείνος εν είχασε καιρό, από σε κόρη, γι' αυτό άειρτα ο Γιάννα για να σε ενταμώσω». Και πριχού η κόρη προλάβει να πάρει δρόμο, την ήρπαξεν από τη μέση και την εφίλησε και από τα δυο μαούλα. Ύστερα εκαΐσασι μαζί σε μια χοντρή βουλά, απούχεν από πάνω της ένα κλίμα, ήπια νερό από τα σκούλι και απέδεις λέει «Όπου θέλεις σου αμόνω, πώς θέλω να σε παντρευτώ. Βάλω και μάρτυρές μου το Θεό και το κλίμα». Από εκείνη νεά την ημέρα η κόρη ήλε «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και πάλι «Έχω τα θάρρη μου στο Θεό». Και άλλες πάλι φορές ερώτα «Ότι σε έχει τα θάρρη του στο Θεό, χάνει». Μια συνυχατινή νίκουσε πως εκείνος επαντρεύγεται, λέει, με μια κανακαριά. Τι σύκλε και τι σε βρέχε τον η κόρη. Της ήρθε να λολαθεί από το καμό της. Εν είχε όρεξη, μία να φάει, μία να πιει, μία να σενιαριστεί και όλος ο κόσμος της εφαίνεται μαύρος. Σε αυτό το αναμεταξύ, οι συγγενείες του αμπρού εκάμνα τις ετοιμασίες του γάμου. Ελιάσα και κόψα και κλιματόβεργαν από το κλίμα που είχε βόγγει όρκο να άπει στο παλικάρι στη κόρη, για να κάμουν με τις στεφανόκολλες και τις κορδέλες στα στεφάνια, μόνο που νύφη εν ήταν εκείνη. Όσαν ετοιμάστησαν όλα, ελαλήσα το γαμπρό και απέγγε την νύφη με τα λιροσάμπουνα, αμ' ο αμπρός εφαίνεται συγκυρτισμένος και ερκίνεψε το μυστήριο. Αξάφνου η κλιματόβεργα από το στεφάνι εμεάλυνε να είναι και ένα πελώριο νοφή και εντυλίχθηκε στο λαιμό του αμπρού. Ο παπάς τάχασε. Οι ανθρώποι ερπάχτησαν, εγκυτρινίσα και τρέμαν από το φώτο. «Τι αμαρτία ανοίγαμε, σφαιή μου», λέει ετώτε ο παπάς στο γαμπρό. «Μια κόρη παπά μου με απά και την απώ και γιο. Αμε τώρα νάει, παντρεύομαι μάλι και εν στάθηκα πιστός στον ερωτά μου. Ο Θεός και το κλίμα ήταν μάρτυρες ως άτησή που στηρίζα μια χοντρής βουλάς. Εγιο κόρη σε απώ και θέλω να σε παντρευτώ. Πάτε γλύωρα να τη φέρετε. Εγιο εκείνη νεά θέλω και εκείνη νεά θέλω να παντρευτώ». Ετώτες δύο-τρεις συγγενείες από τύχαν οικιά, εάλα φτερά στα πόγια και ελιά εισα στη κόρη, από κάετο με τη καρδιά μαύρη και τη ψυχή στο στόμα, κλειωμένη στο σπίτι της και της είπα τα καθέγαστα. Ώστε να εννοούν όλα αυτά, εκόντεψε να σκυμοραντήσει. Ύστερα την εντύσαν νύφη και ξεκινήσα για την Παναία. Όσαν εξεπορτίζαν είπε «Απούχει τα θάρρη του στο Θεό, έχανε». Ένοικε τότε ο γάμος και ελούσα τα αυτιά του αμπρού, της νύφης και ολονό το συγγενείο. Τους εκαλομυριάσα και ξεκινήσα για την Κούφη, απού εν να ενεί το γλέντι. Και ο αμπρός της ετραούησε. «Εν άντεξε η καρδούλα μου άλλη να πάρει κόρη, γιατί το μάτι του Θεού από ψηλά με θόρη. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

Χαιρετισμός στη γενέθλια γη. Χαίρε λιθόχτιστη πυραμίδα, ποτισμένη φως και μελτέμι. Ξερολιθιά της λύτρωσης και της αρμονίας. Βράχες μιλεμένε, μαξινορή και αγκινοράβδη. Συνύπαρξη γαλήνης και δέους, χαμόγελου και οδύνης. Χαίρε γη, ζυμωμένη με ίδρο και πείσμα. Λουσμένη μαλμύρα και δάκρυ. Θεόπλαστε, στιβαρέ, πέτρινε κι ουράνιε λόγε. Εσύ είσαι, ο λογισμός και το όνειρο. Το ουράνιο νανούρισμα των παιδικών ονείρων μας. Η καρδιά, ο νους και ο άδυτος ήλιος της παράδοσης. Χαίρε, Όλυμπος.

Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην Κοινωνία των Εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του Σημιακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνη Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιδιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκηφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία.

οι δύο αερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορέα και ένα καιρό ήταν δύο αερφοί, ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να την κάμει παραϊμωστή και να την ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίω και γεμάτην ο χασάπις, την ίαλε στο φούρνο. Ευτύσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει τη κοιλιά και εκείνη την ώρα ανήφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλί πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλί πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να δεις, 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά, απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά. Τον ακούει ένας από κείνου σεά απού το στη κηδεία και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα την νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλη εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανε καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα ανίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και ήταν ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι είφαε και αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

κορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Συρματικός. Η αρχή του γλεντιού στην Κάρπαθο. Ένας βοσκός κατένε από το Κορφοβούνι. Έχει το σκούφο του στραά, πλεμμένα τα μαλλιά του. Κι έχει το σκοράβδι του στον ώμο του ριξίμιο. Στο δρόμο που κατένε χάροντας του παντίτσι. «Πού σου, Λεβέντη, πούρκεσαι και πόθε κατένεις?» «Από τη μάντραν έρχομαι στο σπίτι μου για ένω, να πάρω ρούχα και ψωμί και να ξαναηρίσω. Με γόρκο με παξαργητού να πάρω την ψυχή σου. Άις με χάρε να χαρώ 5 χρόνους να ζήσω, πέχω γυναίκα για μικρή και δε της πρέπου μαύρα».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24.

Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

Yeah. I don't know. Yeah.

Και σαν τα σκουπίδια, σαν τα σκουπίδια.

0: βρωμέ και του καιρού κι από καλής να σε έχει.
1: Παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
2: Έχει δίκιο.
1: Πάσε ρε αδερφέ Καλλιγάρη.
3: Αλλά που αντόβρι.
1: Συμπέθερε, γεια σου.
4: Εμείς εδώ.
1: Opa!
4: Vamos, vamos, vamos.

0: παμορφίσε, παμορφίσε πάλι το χωριό. Αφήσε,
1: παμορφίσε πάλι το χωριό.
0: Τότε μορφίσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινε στο

φαίνεται. Thimame, que goesas, que goesas.

0: ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα, πως αγλεντάς με τέμου.

Μανώλη. Είμαι ο Πίτσος Σαντισπάνης. Εντάξει, άθασε και εγώ.

0: Αν θα δώσω τη θέση. Άδεια κάνω και ξεχωρίσει. Ή να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες.
1: Ψωμούκλες.
0: Για ένα ευρώ πύργο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε πύργο, άντε. Άντε παιδί μου. Κάνε μου τη χάρη.
1: Μόλι λίγη να
2: πει.
0: Ηλιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει ρόλο να πει μια μυαλίδηση.

0: και τριγλέσω την οδη όδο προς τους κα ο προς τους καφεναές.
1: Εμένα αυτός, ο ψάρις.

ξανέσκω.

Καθάρισε για όλα.

μοιάζει σου το βλέπω.

0: Μιχαηλίδη, τρίπου στο Πριάρι. Ίσβη. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

0: Ένα νύχτα. Ένα νύχτα. Ένα νύχτα.
1: Ένα νύχτα. Ένα νύχτα. Ένα νύχτα. Ένα νύχτα. Ένα
0: Μασίστα ξένα με τη σμασία.

πέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις επεθυμίζες τις δοξάριες.

πίσω πάω. Θα κλείσω τα μάτια μου. Θα κλείσω πάω. Πολλά θα τα πουλήσω. Μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, και να έρθω.

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε σιγά. Άμα θέλεις.
1: Από τα αρμάτια.
0: Ας είναι να πλύζεις. Θέλω να ανάψω λίγο το πράγμα. Θα πιστεύω.

0: Κουράζει κύριε, κουράζει.
1: Γεια σου, Λεβέκη!
0: Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, ναι, νέον άνθρωπο.
1: Έλα πάρα. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι, ξανάσια.
1: Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα κάνεις αυτή την τακτική εσύ. Και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
1: Ε, καλά Σίλη. Κοιμήθηκες πάλι. Στα μου τον Ιδεό μέσα στο
2: τέλος. Και στα βούτια μου του Ρανού, ε. Και στα βούτια μου του Ρανού. Και στα βικοή από το καθημερινή. Ενάχει μου. Δεν γιατί μου.
1: Τώρα που ήρθες θα φύγεις.

0: Τέτοιο, έτσι.
1: Σήμερα δεν έβαλε το γνωρίζει.
0: Άρα, παιδιά.
1: Αγούρα, τώρα χάλια. Αγούρα.
0: Είναι και μια, ρε. Μια,
1: δύο. Μια, πράρι.
0: Μια, δύο, παιδιά.
1: Ο Γιάννη δεν είναι να μπει κανένας, ε!
0: Α, στο Γιάννη!
1: Αφήνω βοηθάκι, αφήνω βοηθάκι!

0: το γύρο μηνά. Το γύρο μηνά.
1: Μηνά.
0: Αυτό είναι σαντανά, όχι. Τι μια μας κάνει ο γέρος, δεν είναι νέο.
1: Μια κάνει το πιστεύω, είναι ελικόπτερο.
0: Τι πια. Τι πια, πράγμα.

Άρη, δερμός!

δώσε να πει την εικόνα. Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε,

ποτήρι του είναι μπροστά του, μπροστά του είναι το ποτήρι. Το whisky, το ψαχτό. Άντρα μου.

Αυτό εκεί, ρε. Αυτό κάτω, αυτό εκεί πέρα. Δεν θα δω. Θα πάρουν σε παλικάρι να πούμε. Για Νικολή. Πόσο, πόσο, πόσο, πόσο.

καλά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.